Και να κακά πα Charles Langford, καπινάει η μονάτη η ρεμφέλα Sunny. Πίνε ένα χωνάλ μου εκεί, έτσι βέλαν την Sunny Boy. Για, πίνε ένα χωνάλ μου εκεί, έτσι βέλαν την Εσάπι Μίτσι. Εμπάει αγατά η φουμάνα. Δουάλι χέ, λεμόγα να μαχάλι κίνουα, όγε φέλα τέτοι μάνα με. Κουζί λε κάτσα εβέ, η βιλέκη τσατσίλα έλα του άλλου λένε. Απ' τι μαχάλι. Ή, κάνε τι μαχάνα μαχάλι καμόνου βάνα. Χαναλού ένα μάνα με τσατσίλα καζίνου. Ή, κάνει jazz fusion and tones. Rhythm and blues, R&B and soul. Κάγα δε καλαμπασίνου καουφέρα και όλ χαριέν παίτη. Όλ χαριέν. Με το τραγωνά κίνα χέ είμαστε με μαμπίδι. Α, με το έτσι λέτε εν κάμωρα, χωράλε σημερα με το μίδι. Λεπάν παγωνά χέ, πιλί, just λάβω καουφέρα κάγα να. Ή, πάντσε πά τσάμα. Κάλε τσατσαμολά βόνα. Ή, δισέσιν ή τσάουγα ζουάλο. Κι αού καμπάνε βάλε καμάνε κάτι ατιάνι μπήκε νιεφτή λεγόλο. Πε! Non è una ridulavaccio, camon. Se lo passi te, mona se bisogna The Manhattan Transfer. The Manhattan Transfer. Già le hagi le fa e tabazza lo passina. Lo passina e se... Se tu me ca di binise fo, se binan a cappella le, le jazz. Metro pasina ke se tsaka mona ka go la United States of America situwe mane troponya New York City ka 1969 ka 1969 me ba tse pa misitse maikutlo go jazz Jwale jazz a kire le yona e mekgatlhelo e mengata. Go na le ntho thweng ke swing. Jwale ba teng ka gane eno ya swing, di vocal sing, le pop music, R&B le a cappella. Mme he ba tlohetse mosebetsi wa bona ka molao ka 2023 e ne le ga ba tlwella. Jwale mothei wa tlhopha sena sa The Manhattan Transfer ke motho o thweng ke Tim Hauser ke ena mothei wa tlhopha sena sa The Manhattan Transfer mme o tlhokaetse ka 2014 jwale o bapala baritone saxophone ebe jwale o tsamaya le e mong associate ya hae o tshwe ke Jenny Siegel yena o bapala di soprano e be ba Alan Powell on tenor saxophone jwale wa o qetela ke Cheryl Bentine yena o bitsa di alto sax o kene ka 1979 ankela kakapa e no tshwe ke Laurel Massey sebaka Me he tlhopha sena he batho ba tsebang a cappella mmino wa a cappella he ba tla tsho le bona ba bolela gore hele ke tlhopha se kotsi haholo mme ba ile ba bina pina e ileng ya tumiswa ke letebele mofu Quincy Jones letebele Mme pina ya bona e teng e monate Quincy Jones o la a tumaisa pinane ya ke hana ke manna pine bane Killer Joe go tswa albumeng ya Gula Matari jale mona ke le tshwaretse The Manhattan Transfer ba bitsa pina yane yona e monate eno That's Killer Joe. Killer Joe.